0: eigentlich das Erfolgsgeheimnis für den ESC, kann man sagen. Hier ist der Starter aus Griechenland. Hier ist Akilas mit Ferto.
1: Να παίξω δεν θα πάω Πάσω Μη αμπιθιόν σφέγω Νούκα φρακάσω Νο αλίμιτε το δολό αράσω Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω